ropa. Μέσα ζωντανή εμείς εδώ είσαι κάποιο βλάδι. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.

Όπα. Να είσαι ζωντανή, εμείς δεν το είσαι κάποιο βράδυ. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.